Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καθαρμάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

papa. Μέσα στο ζωντανή εμείς εδώ είσαι καθολάτη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.